0: Μονόπολη.
1: Πολύτνη Ράδιο 1.
2: Βέτς πολίτια.
1: Βέτς ντόβρε γλάσπε. Πολύτνη Ράδιο 1.
2: Βέτς πολίτια.
1: Βέτς ντόβρε γλάσπε.